0: Μιλούν να κάχα, μα και πέρα και εκεί μας ακαρκοαρούματα. Και τώρα κάχα κουνά στο τσαράκι, καμσάς επικαρακής και τσάχα τρίπουναλ, σουπρέμο ελεκτοράλ, αλλιώ ξατοκέ του αιατέρα κοινιάν χιλάτ φυλακανά και καμσά πρέσο ξατοκέν χαμ. Είσαι αυτοριδάδης, κάχα τεσέ, αλλιώ ξανκρινά καου αρσού αιαπχαράκι, τρίπουναλ, σουπρέμο ελεκτοράλ, ξατοκέν χαμ, πιανίου με τσάκα παντρών, αλλιώ καμ αρσού αιαπχαράκι, ο καμπυρούσα σερακέου χι τσάχα, τσίπ, αλλιώ καμπίτσι σπαϊ δοκουμεντούκα, αλλιώ καμ το αρσού αιρακι, πα παντάτο, ρεχίστρο σιβιλ, αλλιώ κατέπιν σου καχ ουτχαρακτσί σπανο καμουα γιατί αιαπχαράκι. Πάσπα πρεσιδέντα Τριβουνάλ Σουπρέμο Ελεκτόρα Λουξανκύρι, τατα Γουστάβο Άβιλα, αϊφάου καμεταρσουά Ικαράκη, Σερακέου Χιτσάχα, Βολίβια Μαρκάν, Χαοτιανίου Μαματσάκα, Παδρόν, Δε Βοτάντες. Αϊού καμεταρσουά Ικαράκη, ο καμπυρού Σερακέου Χιτσάχου, κατά επίν Οτιανίου Τεχνολογία, Αϊού καμπιτσί Καντσάσα Σαρακίπη, ο καμπυρού Σαμα Δοκουμέντου, Καχ Δοκουμέντου Καστή Τσίπ, Αϊού κανένιου Σασαρσουά Ιεράκη, Πασπαλάτο Ρεχιστρό Σιβουλού, κατά επίν Χαποκάντα Γεχουένα Καχά. Ξατοκέν χακινία. Ακαπαδρούν οξατοκέ του κανάτσαου για πχαράκι τσαχά, ουτχανίου σε ουκαρροχίστρο σου κάνα καχά, δε ούλτιμα χενερασιόν. Αλουκαν σίβα, αλουκαν το αρσουά για πχαράκι, ουκατχάν παρλού κανάν που καχά. Ρεκονοσιμιέντο φασιάλ, δάκτυλαρ ουκαμανίου σασίνα. Αχάνου τα κάι ουκαμάχα ουντχτσίς πάνου καμπυρούσα, πασπαλού κανάχ καμίσα σαστά σέλιο, απατανιά λουκαναν πέχαμ, άλλου κατακί ουντχαρακτσίς πάνου καμουά αλσούα, γεράκι ουκαμπυρούσα ρακί ουχίτσαχαμ, Ακαπάσπα, Chanina Caja Padron Uxatoquetaki Serakiwa, Pashpa Presupuesto, Acaja Organo Electoral, Ayuxatoqueta Cooperación Internacional, Ucampi, Hayukamat Maimei Recursos, Tesoro General de la Nación, Ayuxatoquensa, Acaja, Colcana Capnacataki, Haukanacaja, Niuxatoqueta, Mistcaraccioni, Hanukasti, Presupuesto, Se Organo Electoral, Comerci Cooperación Internacional, Ayuxatoquenacatachi, Spai, Ucamwa Arzulaki. Μέσα το κατχαστερακή ο Χιτσάχα, ο Τιτσίς Πάια, προπουέστας, αλλιού κανακού αρσουά η καλά και ο καμπυρούσα σίγουα, ο καματατσάνι να κουνιά κύπκα σάχα, νιαπούνι πάκα λοχτούν καμιλιώνες δε δόλαρες. Αλλιού κανακάτου απαρλά πχαρά και ο καμπυρούσα ρακή ο Χιτσάχα, νιά ο ξετοκένχα στα ίντασίτα σίγουα, αλλιού καμάτα καπάσπα 80%, αλλιού καρού πουρίσα. Ο καμάτου αρσού πχεχειράτ φυλακανάθα, Καμπυρούσα Σαρακίου Χιτσάχα, Τσίπ, Σχαλιούκα να κάνει τη σπαγό του Ξατοπέτχα, Τατα Πρεσβέντε Τριβουνάλ Σουπρέμου Ελεκτρόλ, Ξανκρέχσα Βαγιαράκη, Βακαπάσπα Δοκουμέντου, Καχά, Λόκτα Σνιου Τσίπ, Σουκάνα Κάμπιτα, Πατσαδάτο, Σουκάνα Καχουκάν Καπονιρακίνη, Ακά Ρεχίστρο Σιβίλ, Νασιμίν, το Ματριμόνιο, Χάλιου Κανακά. Μαρκάτσι Ρεχσίου Πατχανιπή, Ρεχίστρο Σιβίλ, Ξατοκαρού Σαρκανίτη, Τα Πατσατράμιτα, Σουκάνα Καχουέρι, Χάλιου Κανκακινή, Βασασάουα. Γιατί εγώ είχα και ο καμπύρος αρχίτσα με ταξί ο χιτσάχα, νέο καπάσπα προσέσου καχα, ουντσοκίτα σαράτα σίγουα ματσάκα πάντρον ο καπχο κανικά. Καμπού άρσου αγιά πχαρά και λατκούλα κανάκα, πάσπα πρεσιδέντε τρίγουνα ο Σουπρέμο Ελεκτοράλ, ο ξανκύριου καματά άρσου αγιεράκι. 8 de la noche, 11 minutos, ο Ρούρο Μαρκάνια τρίγουνα καούτ χαρά και λατά José Ramírez, καμισακίες και ρομάπαν.
1: Παναγία κουλιάκα, σκέραμα Παναγία, μουνάτε εις απειρνάκα. Μασούρο γιατί αν χιάνακα εις πιόδωσε σίγλο βέντε το κατπάτσε χιλάτα Παύλο Καλισάγια κονα ματέχουα και τσιασκιάπχε μαγινίρι ούτε δε είσαι. Unidad Territorial Descentralizada του Καμσιάχ απναγασχάπχε κονα πατσατέχα municipio Salinas de Garci, Mendoza, Hichaj, Tukuyota, Ajewa, gobierno autónomo indígena originario campesino, Satay, Gayoxa. Bay, Uga Pechirija, Colque Camachi, Tatabraulio Canavir, Hichuroja, Yacanacán, Picuna, Oruro Marcaro, Purenepje, Gobernación Camanana, Panacaja, Yatiasipje, Kunanswa, Kichaskapje, Jutiri, Tunca, Sohtane, Urutaki. Paispa marca loma tokenua, pocasini katu, chapinio kalian piapsiwa. Kuna nakateja, apnakata, kuna yana kateja, makina nakateja, huira satanyataki, aptapinyataki, ukatka hanukaha yapuchanyatak sapre apre, ukata aptapinyataki, yasta kun chekapa pukuru uwaranta nyataki. Kuna imana nakautiansi, a ver, kupan arupapini isapatapan.
2: el lanzamiento de esta feria que se va a llevar en Cayoc Salinas, en la UTD Marca Aro.

0: Άντσι Τσαχουκάν, για πρεωίσα, για κότο κότο πανεκάχου εκεί στα Σιπχαράκη, ο Κάρο Αστα, ο Κατσούνα Κάμπι, σαπαμ κότο, σαραντια πχαράκη. Βάι, μα χατσαρούν τα έχω πάνε καρούς και έχει πακυρά και μισήρτα τα καλήξη το μαμάνι, τι τέχα, ο Καμισάνι, ούτα σαραγιαρακή, καμσάτασα, Απόστολ Σαν Πέδρο δε Τούρκου σα τα ο Καμισανιούταχ. Βάι. Που είχαν πει εξάτρα πάει σε τα πτάω μου να τη σε πυρνάκα και τσατάκι χαρούρου χουρπούρου καμαράτα παν α, αμτάνι με ένα χαρούρου μπίουα βαϊράχ βαϊράνι κασούνι ούρα και να κάνει αμού ήρθε νιάνι ή τσουρούσα ξανά βαϊρά ζατούνα κάχα και αμάν πίνω και που είχαν πει εσάνχα και τσατάκι παραπχάτα χιξιν κάμα μου να τη σε πυρνάκα.
1: Βάι, το κοσχεύω πίο το σύνδι, ατιό είναι ακαπάχα. Βάι, βάι. Βάι,
2: κύριο, τατάι, μαμάι.
3: Πίο το σύνδι, ατιό είναι ακάπα.
4: Πίο το σύνδι, ατιό είναι ακάπα.
5: Πίο το σύνδι.
6: Menos plástico, más vida.
7: Sapa uf boliviano, sapa wata, kin sapacha, kanchis chunka bolsas niuta usas pakang.

Θα με πάρει μόνο. Γεια. Κάει πήγα σε έναν ρίγκετο. Μα να λιακή σκαπουρίνα εκεί πάχ. Κάει πήγα κάει σε έναν τσάιον κούσι. Τα τα κούσπα πήγε και τσάσπα. Είμαι από το σουρπαρίσμα. Είμαι από ρίγκε σε λιάν και τσάι τσάι τσάι τσάι χαστάκα. Γεια.